0: Κάβουλετε, κάβουλετε, κάβουλετε, κάβουλετε, κάβουλετε.
1: Unesp FM 105,7.